Λαγαρωσή, Πάτησελ. Ήταν γιατί το βουκά, φύνη με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άρε λοκάλ. Αν τον είχε λαγόλε, αλλά είχε λιμόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν να πει και κούρα του ήρθε τέπο. Σε είπε λα κούρα του ήρθε τέπο, μακά πέσει σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει,